0: άνεμα! Έτα άνεμα! Τα καρύτε!
1: Κι ώρα!
2: Κι ώρα!
1: Είχατε μέλνει ατένεια! Μα που εκεί αντού! Κοτέ αρωχά! Κοτέ αρωά!